φωτιά. Λέω τέντο είναι τα γκότι εμέδενα. Μπαίνε ναι και να δω, γιατί κι αλέκ με μπω. Αγιο ποντο μες με βάι, αγιο ποντο με κόνο λεμέν. Ποντο με ήξουν φλάι, νούκρα με του είσαι relevant. Ζάμαν που λόβ πεν σλάιτ. Χάιντε τ' πρεζάντα ιαν του είμαι γκέγκ. Πριν τ' όλες εμνήσω κομπλέτ. Εκεί πεντζακ θα σου ήταν πρέτ.